ρίχνωσε ένα νέο βιώνιο μέσω που πάνω φρούτο δε λατέρα η τραβάκο γνώμη που είχε δίνω γιατί είχαν ενωσιδιά διάρκεια τα κλειτά μου και σειρά παραμισότητα πάντε βίδα.